0: το κομμένε. Πατέμα τα έβα πήγαν τα βα. Κλούπ της υπότω. Παρούς δεν έβα έγκαιτερα θέμα. Κασί. Είμαι και λόγω τα βάνε πόλε λένε. Μαντζίβι. Μαντζίβι αγουίνι. Αγουίνι τσί μαντζίβι. Ας αν σώκω στον κούλα. Βάφα με μπλε στον κούτα. Λότα να μας σάιλι. Λότα να μας σάιλι. Να του κολούσαν πέλε. 30 μινούτου στην Πελουάκα. Βουκού Βασουλουβάνια, Λαϊάννα. Βασουλουβάνια, Βουκού. Εγκάκουν του Μόγκαν Καταμπέκα, Λαϊάννα. 31 μινούτου. Ου, κλούβι τη Σιμπούτου. Ου, τέρρο, φιάρο κάτω. Πέντυμα σορνάτε, πήγαν από όλε τι ώρε που ήταν στην κάτα. Τόλο. Ο πλενικά μην τσάγουλε.
1: Ιωνίν τσαουαουα. Λούπι. Στην Γάζα. Πού την πέλα, αν τσαουαουα, μπιλέν.
0: Είναι τσάνου από όλα. Για κουέβουλο, βαμπύρ. Μέσα από φετίσιο, δύρα κόντρα φετσέρου. Κάτι στρίσει κατά βάζουν δύο άλλα, ένα. Εμπέλουαν τα ουά, περροφιάριο, ρίκουλου, απέκα πόλα, πουαούλου. Μπαγουίν και λέβα μπέλε, αλλά σύντα μου βέλαν τα ουκλούπ δι... Σιμπούτο, αούλεν τσι άλλους σαν να του μεγέσαι. Καθεσία καμάν σε καμπέλβεντε, Αουρέλιο. Αουρέλιο, ούμα, είσαι εντάκους, ναι, σε λέγα Τζούμα. Τζούμα, που είναι. Πέτα πόλε, είσαι εντάκους, ναι. Ακού είναι, λένε, λέγα, μα λέγα Τζούμα, Τζούμα, καθουκάμε. Σε πούτο, τούκα σε πούτο, τούκα σε πούτο, τούκα σε πούτο, τούκα σε... Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα. Ναι, guarderei καλό. Αμνικα prenda di Natale. Prenda di Natale. Ασάγα λένε πρώτα. Το κάρι. Κοβένε. Αγιάντε σαν δουλό. Βάλε λίγο έκανα κακά. Αγκά είναι γκολ. Ατάκελ. Γιώκα σε πούτο. Σε πούτα που γύλε. Ασάγα το κουμπούρα. Απαλήλη λαϊάννα. Κάτι κουράγα μάνε. Κουράγα ζούλου. Ακούλη μπέα πέντε σένα κουράγα τουμικές. Τουμικές ακούλη. Τσούκαν κούσα τα φάμπα λαϊάννα πέντε. Αμπιστάνε ένα λαϊάννα. Λοιπόν. 33 μινούτες 44 σεκούντους. Συμπούτου. Άλλο σου ανεπέλα. Λίγο έντα γκολ. Λάκου σουγγούλα. Κουμπιζά να ομπίρι. Κάμπε. Ο Μπέλ Σαμίτου. Αγκάλε ράγκο. Ο Πίνε Σαμίτου. Τσούκα Σαμιέλη. Σαμιέλη. Σαμιέλη. Άσα το σουγγούλα. Άτο κόλα. Απέτα πόλα. Κασάκου να μούνε. Δεν είναι ένα. Κόρα και καλούα. Τσαμπέλα πόλα. Οράγκα καλούα τα μικρά πόλα 34 μήνους στην Πελουάκα μακάλα να πάγαν πολλά ζεφάλτου αν τα ουά φεροφιάριο άκαμε οι καμπούλου μπακαμε πέλουαν τα ουά συμπούτου καθήν καλού τον κουστά σκότλου με ακόμα αφάς αλλά στα μέντο ατσίγουμε τα πόλα εσύ αν τα βγουν λίγα καμάλια καλά Δομιγκές, Δομιγκές για που είναι Δομιγκές α, ούμα λένε. Κασί είναι καλό τόγκο, φίλο μου, μπέλα τα όγκλου της υπότου. Μα είναι καλό τόγκο, μετά πολλά τα όγκλου της υπότου. Μπέλα είναι... Εθίδιος. Εθίδιο που είναι. Τα φάμπα λέμε μπέλα. Του καφέρο φιάρ, το μικές, το μικές, το μικές, το μικές. Απ' απ' όλα παγατήλη, τέβη. Απ' ακάτα, τέβη. Μα μπέλα μας τούλα, μπέλα το μικές, ένα, καμψίλη, ένα. Ας μάπα κάτα.
1: ta huma lava pele a ntlangu u sungula ku veni manyahu mpela a ta huma layana mpele le a ta ku yini a ta huma le ta huma mpela ni ta kumbe xibuto vanhu va ni tata kumbesa kampo a ku yini kele suka nghozi a ta famba layana go Bumpepole, ngako guardarete ni wanta wa klube ferroviario. Akombewele. Kasi, anaopumele. Anao, aopumele. Aumale mpelo wanta wa ferroviario. Chena kui napeto la kumakamane, kumakabaros. Barros agora ele tem a licença na capital. Vital a Queen. A senha é a capital. A pedra porra. Vital a magulha para ele. Chuca filho, Rivaldo. Ah.
2: Chuca nem aqui.
1: Rivaldo. Ah, nem bola lá com ele. Cambé. Ai. Isso aí, pera, não gosto de bola. Cambé. Ah, nem bola lá com ele. Lá com... ndawu yi nga pfumela ku nganga sindzaleta mabalizeni a banyana yi nga ku o phakata bola
2: o khava xiboliwani
1: bola leyi a phakatiwa hi David ku beliwa 37 minutos na 10 segundos clube do Xibuto ferroviário a huma layana mbeliwa ntlawu wa ferroviário e calu apeta ka barros barros a kulenza apeta sendo como na camada como a rico rico a ganhar apeta ka juro a chance o sungula a gascotanga leana a cobrir a rimegedua aí o penante na cobrir as como leana cobrir se cola em caruto o vasinho se leva bem ele manda gole o magal leva ferroviário papá chuca se por bom aí o gol um bumper para ele kunuma up ala kuni mahopfi mpela wa famba layana emalikole barros barros apeta bola cuka ku tata famb
3: Rádio Moçambique Domingo Desportivo